0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Don't be afraid of your...

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: χουσούν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Συγκλονίζεται πάλι σήμερα. Κάθε μέρα ανεβαίνει η βενζίνη. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Τι θα γίνει? Έχει πάει 2 ευρώ και 15 λεπτά και 16.
7: Εντάξει, θα πάρουμε άλογα και θα κινούμαστε με άνεση. Εξαιρετική επιλογή. Ή μπανιέρες με ροδάκια. Μόνο σε κατηφόρα όμως.
6: Τι εναλλακτική είναι αυτή η πάνω.
7: Τι να κάνω, τι να αυτό.
6: Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε πολλοί. Έχουμε Φίλι Κόλινς, έχουμε και Pink. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινή ημέρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Τι γυναίκα, τι καλλιτεχνάρα, το λέμε συνεχώς. Pink, τη λατρεύουμε. Just like a pill. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε για ταυτότητα ημέρας.
1: Yes.
0: Γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Και η Αριάδνη.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Οκ.
0: Καλό είναι γενικότερα να
1: διαβάζουμε. Οτιδήποτε, ναι.
0: Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών.
1: Καλό θα ήταν να μην υπάρχει καν ημέρα, να ήταν αυτονόητο.
0: Παγκόσμια μέρα ελέγχου των υδάτων.
1: Okay.
0: Και Παγκόσμια μέρα μπαμπού.
1: Και γιατί όχι.
0: Λοιπόν, 1851 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της εφημερίδας New York Times.
1: Yes.
0: Έγινε αθλία η ΑΕΚ, η ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί σαν σήμερα το 1924, ναι, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό της ίδρυσής της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει συνευλία στο θέατρο Κοντοπούλη στην Αθήνα. Η 31 τότε χρονών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον τότε 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά.
1: Μα έχει ερωτευτεί τώρα η Edith Piaf.
0: Ναι, χωρίς την απόκριση.
1: Δεν ήθελε ο Δημήτρης.
0: Ενώ σήμερα, 2013, σαν σήμερα είναι επέτειος από το θάνατο του Παύλου Φίσα.
1: Τώρα είναι μαζί και η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
0: Είναι
1: η επέτειος. Απλά να έχετε το μυαλό στο κεφάλι σας. Μόνο
0: σωστό,
1: αυτό θα πω.
0: Σωστό. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούτσταφστον.
1: Yes.
0: Ήταν Σουηδή ηθοποιός. Ενώ το 1970 φέρει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ που άφησε το στίγμα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, όσο κανείς άλλος κιθαρίστας.
1: Α, νόμιζα ίδρυσε τον Τζιν.
0: Ο Τζίμι Χέντριξ.
1: Χέντριξ. Τζινάκι, ωραίοτοτο. Με μια φλούδα αγκούρι.
0: Τέλειο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πολύ, πολύ καλό.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Πολύ ωραίο. Έχουμε Man at Work, Ρόζα Ματσόντι και Μάρκ Ρόλσον για να επιστρέψουμε με τις ζωδιακές προβλέψεις.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη και φέρνει μαζί τις μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και καταστάσεις που μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι καθυστερήσεις ίσως αναγκάσουν να βρεις εναλλακτικούς τρόπους για να κάνεις τα πράγματα και να επικοινωνήσεις με τους άλλους. Ταυράκια, κάποιοι τομείς της ζωής σου σε ενθαρρύνουν να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν πιο ελεύθερα. Για τα διδυμάκια, η ανάγκη να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα. Καρκινάκια, σήμερα μπορεί να νιώσετε κάποια πνευματική κόπωση. Για τους λέοντες, για λίγο μπορεί να σου φανεί ότι τα αρνητικά υπερτερούν των θετικών για σήμερα. Παρθενάκια, τα οικονομικά ή τα συναισθηματικά εμπόδια και οι προκλήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε σημαντικές σας ανάγκες. Για τα ζυγάκια μας, μια μικρή αλλά ίσως άβολη αλήθεια μπορεί να έρθει στην επιφάνεια σήμερα. Σκορπιέ, μπορεί να νιώσεις εξάντληση ή επιβαρημένος τέλος πάντων από πρόσφατα προβλήματα που έχουν καταβάλει μεγάλο μέρος της σκέψης σου. Για τους τοξότες, οι σχέσεις μπορεί να αποκτήσουν ένα πιο σοβαρό τόνο σήμερα και να δυσκολεύεσαι να κάνεις ουσιαστικές συζητήσεις. Εγώ και ρε, οι ευθύνες μπορεί να σου φανούν πιο βαριές ή να έρθεις αντιμέτωπος με μια απογοητευτική απόρριψη. Υδροχωάκια, χρειάζεται να προσέξεις τι λες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το λες, καθώς μια μικρή διαφωνία μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ίσως εκνευριστείς με ανθρώπους που φαίνεται να αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα τους φόβους ή τις ανησυχίες σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: σπίτι, δεν είναι όλος. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got... Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένη και αγαπημένη Amy Winehouse, Rehab, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, και στο ήξερε ότι τη ημέρα, τι άλλο από τη συγκέντρωση και πορεία σήμερα για τα 13 χρόνια με την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι ναι, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρα. Αυτή θα συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων, άτομα του ευρύτερου αντιουσιαστικού χώρου, φοιτητές αλλά και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Γι' αυτό το λόγο θα είναι κλειστή και 4 σταθμοί του μετρό από τις 4 το απόγευμα.
1: Νωρίς το κλείνουν.
0: Από νωρίς, ναι. Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Θα κλείσουν. Εντάξει, είναι μετά από εντολή της αστυνομίας. Θα περνούν οι σταθμοί, δηλαδή μπορείτε να πάρετε, απλά να πάτε σε δρομικό σταθμό, ας πούμε.
1: Ναι, να κατεβείτε αλλού.
0: Οπότε να είστε προετοιμασμένοι για σήμερα το απόγευμα.

0: Likely στο υπέροχο I Follow Rivers. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, η μία συγκεκριμένη συνήθεια που οι περισσότεροι σνομπάρετε και μας κάνει κοινωνικούς και συναισθηματικά ευφυείς ανθρώπους.
0: Α, για να ακούσω.
1: Η οποία είναι το διάβασμα. Το διάβασμα εννοείται λογοτεχνικών βιβλίων, έτσι.
0: Ναι,
1: το διάβασμα
0: ναι.
1: βιβλίου. Μπορεί να θεωρείται μια μοναχική δραστηριότητα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Harvard. Στην πραγματικότητα λειτουργεί ως μία προηγμένη εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων, γιατί όταν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, ο εγκέφαλός μας υποχρεώνεται οριακά να κατασκευάσει από το μηδέν έναν ολόκληρο κόσμο και να μπει στο μυαλό διαφορετικών χαρακτήρων. Όπως εξηγεί ο Νίκ Μπάτρικ, που είναι ο επικεφαλής της έρευνας και επίκουρος καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, η διαδικασία αυτή σε αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπος με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μυθοπλασία προσφέρει μια συναισθηματική προσομοίωση του πραγματικού κόσμου που ζούμε, καλώντας μας να αναλογιστούμε εμπειρίες εντελώς διαφορετικές από τις δικές μας και να είμαστε πιο alert σε μια κοινωνική συνθήκη που μπορεί να προκύψει στη δικιά μας εντελώς πραγματική πραγματικότητα.
0: Πραγματικότητα. Έτσι είναι.
1: Είναι στο διάβασμα που το έχετε λίγο.
0: Και ο καθένας
1: μια χαρά.
0: Πλάι στην ιστορία του είναι μοναδική.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία.

0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
9: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
10: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
9: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
10: Αρκεί, αρκεί.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
12: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
13: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Lips INC, Funky Town. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε για trick, λέει, για να δείχνουμε πιο έξυπνοι μπροστά στους άλλους.
1: Yes.
0: Πιο συγκροτημένοι.
1: Ναι.
0: Πιο σωστό, γιατί εντάξει, να πιστεύω. Φράση νούμερο 1. Μίλα πιο αργά και με παύσεις. Ένα από τα πιο απλά ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας είναι ο ρυθμός της ομιλίας, λέει. Οι άνθρωποι που μιλούν πολύ γρήγορα συχνά δίνουν την εντύπωση άγχους ή επιφανική σκέψη, ενώ όσοι μιλούν πιο αργά θεωρούνται πιο σίγουροι και σκεπτόμενοι.
1: Ένα ωραίο μέτρο όμως να βρείτε. Μην μιλάτε και σαν να είστε παραμορφωμένοι.
0: Σωστό. Κάνε καλές ερωτήσεις αντί να δίνεις μόνο απαντήσεις.
1: Σωστό, ωραίο.
0: Έτσι, μια καλή ερώτηση δείχνει ότι έχεις καταλάβει το θέμα, σκέφτεσαι κριτικά και ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τη συζήτηση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάθε να συνοψίζεις απλά πολύπλοκες ιδέες.
1: Ναι, μην τα λες από την αρχή του κόσμου.
0: Μπράβο, σε μια πρόταση, ρε παιδιά.
1: Αυτό, υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο.
0: Δώσε την εντύπωση, αυτό μου αρέσει, ότι ακούς πραγματικά. Κράτα οπτική επαφή χωρίς να είναι έντονη ή πιεστική. Κούνε ελαφρά το κεφάλι σου όταν συμφωνείς, ξέρω εγώ, διαφωνείς.
1: Ωραίο είναι
0: όταν
1: αυτό.
0: Ακούς, όταν δεν ακούς.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε, μην προσπαθείς να ξέρεις τα πάντα. Δείξε, λέει, κριτική σκέψη.
1: Μη διακόπτεις βασικά για να μας αποδείξει ότι ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πιο συχαμένοι άνθρωποι από αυτούς που υπάρχει ήδη μια συζήτηση, υπάρχει ένα πέρα δόθε και πάνε να χωθούν σαν να μην πω
0: το
1: για
0: περίφημα.
1: Να πούν το δικό τους.
0: Εγώ να σας πω.
1: Μισό λεπτό λίγο, συγγνώμη που διακόπτω. Σταμάτα να μου ζητάς συγγνώμη που διακόπτεις και μη διακόπτεις. Άσε με να τελειώσω αυτό που θέλω να πω εγώ. Κανείς δεν νοιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό που θες να πεις εσύ. Και μόλις τελειώσει η συζήτηση, αν σε παίξουμε στην παρέα μας, πες μας και εσύ αυτό που θες.
0: Ρε
1: φίλε
0: μας.
1: Τώρα. Δηλαδή, τι, και συγγνώμη που διακόπτεις. Σταμάτα να ζητάς συγγνώμη. Μη διακόπτεις. Πολύ απλό.
0: Έτσι.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάρντιγκαν στο υπέροχο My Favorite Game εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τα απόλυτα υπερτυχερά ζώδια του τελευταίου τριμήνου του 26. Φτάσαμε να λέμε για τελευταίο τρίμηνο. Κι όμως, παιδιά, τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ένα φτέρνισμα δρόμος και θα λέμε καλή χρονιά. Mm-hmm. Στο νούμερο 1, με συγκλονιστική διαφορά από τον δεύτερο, είναι τα διδυμάκια. Μπαίνουν σε μια φάση όπου η επικοινωνία, οι γνωριμίες και οι μετακινήσεις μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά. Αλλάζει η ζωή σας. Μία συζήτηση που φαίνεται αρχικά ασήμαντη μπορεί να οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία, ενώ μια επαφή από το παρελθόν ίσως επανέλθει με διαφορετικούς όρους. Στο νούμερο 2 συνεχίζει με το ασημένιο μετάλλιο ο Λέων. Για τον Λέοντα η επόμενη περίοδος μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία να βγει ξανά στο προσκήνιο. Η αυτοπεποίθηση ενισχύεται και μαζί της μεγαλώνει η διάθεση να διεκδικήσει όσα πραγματικά θέλει. Μια επαγγελματική αναγνώριση και μια σημαντική συμφωνία μπορεί να αρχίσει να προχωρά με θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα τοξοτάκια, που είναι από τα ζώδια που μπορούν να αισθανθούν έτσι πιο έντονα αυτή τη θετική αλλαγή, μετά από μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, αβεβαιότητα, σκοτούρες, μύρι-μύρι. Ανοίγονται νέοι δρόμοι και δημιουργούνται προϋποθέσεις για σημαντικές εξελίξεις και επαγγελματικά έρχεται μια πρόταση, μια συνεργασία που μπορεί και να μην την έχετε καν ιδέα μέχρι τώρα, αλλά αποκτάει μεγαλύτερη δυναμική και θα φέρει τις αλλαγές που θέλετε.
0: Ωραία, πάρα πολύ.
1: Άντε, βρε παιδιά, με το καλό.
0: Πάμε οι διαφημίσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
8: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
9: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
8: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
9: Αρκεί, αρκεί.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
12: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεύτεσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
4: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή.
17: Σχολή Γαστρονομίας στην Ελλάδα.
18: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Εδώ είμαστε και στη Γαλλία. Ξέρουν καλά πως η απόλαυση δεν μπαίνει σε σειρά. Ξεκινάς με κάτι αλμυρό, συνεχίζεις με κάτι γλυκό και πριν το καταλάβεις επιστρέφεις ξανά στο αλμυρό. Στα Lidl λοιπόν θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές για να κάνεις αυτή την απολαυστική εναλλαγή.
2: Από εκλεκτά τυριά, αλαντικά μέχρι λουκάνικα, παγωτά και σοκολάτα, κρουασάν και λαχταριστά γλυκά. Βάλτε τα όλα στο τραπέζι, ακολουθήστε τη δική σας σειρά όπως λαχταράτε, φωνάξτε και την παρέα σας. Εννοείται πάντα από τα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καπέλο, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό Βέλο τη Παρασκευή. Και χθες στο βράδυ τη Πέμπτη είχε πρεμιέρα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
1: Α, κορυφή. Ναι, ναι. Μορφή
0: με την κοινωνία άνω-κάτω. Άνω-κάτω κοινωνία, τέλος πάντων. Και είχε καλεσμένο τον Νίκο Καρβέλα.
1: Εντάξει,
0: επιτυχία.
1: Κεντρικός.
0: Λέει κάποια στιγμή, αφού λέει διάφορα για τον Καρβέλα, λέει και το εξής.
2: Για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής.
0: Ωραία, και αφού καλωσορίζονται, λένε ένα δωμά. Συνεχίζει ο Καρβέλας παρακάτω, του λέει.
3: Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μέναν νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη.
2: Είπα κάτι άλλο. Είπα το soundtrack.
3: Θες να πεις ότι δεν ακούω καλό?
2: Ίσως να μην μίλησα εγώ δυνατά.
3: Όχι, άκουσα πάρα πολύ καλά.
2: Το
3: μην
2: soundtrack.
3: Έτσι. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει.
1: Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Προφητικό.
3: Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο, ίσως είναι τα, και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να πάρουμε playback?
2: Αν είπα τη λέξη προσωποποίηση λάθος, ήθελα να πω τη λέξη soundtrack. Ανακαλώ.
3: Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή.
0: Μ' άρεσε.
1: Κοίταξε, καλά του. Ο άλλος, τι φάση. Καλείς κάποιον άνθρωπο στην εκπομπή σου για να του πεις πώς. Μερικοί σε νομίζουν την προποποίηση της παρακμής.
0: Για λόγους χρόνου και μοντάζ, εντάξει, το κάναμε. Είπε στην αρχή ότι για κάποιους μπορεί να είναι τροβαδουρός, αηδός, κάποιος να είναι φιλόσοφος.
1: Μα αυτό. Και για κάποιους άλλους είναι αυτό. Μα δεν το λες. Μα και να ξέρεις ανθρώπους που το θεωρούν παρακμή, είναι η δουλειά σου να μην το πεις εκείνη τη στιγμή.
0: Κάτι που το είπε. Μετά προσπαθεί να τον παλώσει, δεν το είπε.
1: Θεούλη μου, δεν αντέχω.

0: Simply Minds, Don't You Forget About Me. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, μείνετε χορτάτη για περισσότερη ώρα με αυτές τις τροφές. Βοηθητικές, άκρος. Στο νούμερο 1, φακές. Πολύ παρεξηγημένο.
0: Μας αρέσουν πάρα πολύ. Ναι.
1: Μπορεί να γίνουν πολύ ωραία. Αν και λένε δεν πρέπει να τις τρώμε με φέτα. Εγώ εντωμεταξύ μόνο με φέτα μπορώ να τις τρώω. Γιατί ακυρώνει το σίδηρο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα, όπως κάνω στα μαθηματικά, συν 2 πλην 2 0, ξέρω εγώ, το ένα κυρώνει το άλλο. Μια χαρά, με φρέσκο ψωμάκι, σπόροι κολοκύθας. Είναι full λέει σε πρωτεΐνη, φυτικές είναι και μαγνήσιο. Και από μελέτη του 21 βγήκε στην top 30 κιόλας. Με το φύτο που δίνουν έτσι αυτόν τον κορεσμό. Σπόροι τσία, πάρα πολύ διάσημη τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Ψωμί ολικής αλέσεως. Φτιάχνοντας ένα σάντουιτς, λέμε ψωμί ολικής αλέσεως αντί για λευκό ψωμί, μπορείτε να προσθέσετε πολλές φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά στο μεσημεριανό σας γεύμα και να σας κρατήσει χορτά τους για πάρα πολλές ώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Λαχανάκια Βρυξελών. Εντάξει, το έχουμε κατακρεουργήσει. Και φτάνουμε στο απόγειο που είναι το ενταμάμε.
0: Το ενταμάμε.
1: Είναι πράσινα φασόλια σόγιας,
0: ναι,
1: που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Το ενταμάμε στον ατμό υβρασμένο είναι ένα δημοφιλές ιαπωνικό πιάτο. Αυτό το θρεπτικό σνακ περιέχει πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και κάλιο. Βρωμοκοπάει, να ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Το ξέρεις.
1: Αν και, ναι, το έχω δει να συμβαίνει.
0: Μπράβο ρε φίλε. Πες μου ότι το μαγείρεψε η Ρίτα να τρελαθώ.
1: Όχι, θα φεύγα εγώ η Ιαπωνία να το
0: μαγείρευα.
1: Ορισμένοι πιστεύουν ότι η σόγια προκαλεί καρκίνο του μαστού, βέβαια. Έρευνα δείχνει ότι το νταμάμε και άλλες διατροφικές πηγές σόγιας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση κινδύνου καρκίνου. Εγώ γενικά δεν πιστεύω στα αντικαρκίνικα φαγητά. Δηλαδή τώρα δεν μπορείτε να με πείσετε ότι αν φάω μπρόκολο. Δεν θα. Δηλαδή τώρα μην τα γράφετε και όλα τα διαβάζει κόσμο. Ενταμάμε.
0: Ενταμάμε
1: γιατί άιντε.
0: Το ενταμάμε δεν το ξέρω.
1: Ενταμάμε σαν βρισιά.
0: Ναι, αρέσει, όντω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μα ώρα.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στο Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
12: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
12: On Air Media Group.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
17: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
18: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
17: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
18: Αρκεί, αρκεί.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
20: Όλγας κινείται σχετικά καλά. Προβλήματα περισσότερα, αυξημένη συγγνώμη κίνηση περισσότερο στη Τζιμισκή. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και πριν τη Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων. Όπως επίσης, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε δυτικά εκεί, Μαρίνου Αντίπα, Μελιοφόρου, Ζωτροποτάμου, Βενιζέλου και Αριστοτέλους με κατεύθυνση προς Καλοχώρη. Καρολί και Δημητρίου επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στη συνέντευξη για δουλειά για να κερδίσεις τις εντυπώσεις.
0: Ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αβεντούρα και Obsession εδώ στο πρωινό Velvet και έχουμε ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε λέει στη συνέντευξη για δουλειά για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις.
1: Ναι.
0: Ερώτηση νούμερο 1. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι για τους πρώτους 3 μήνες στη θέση?
1: Να ξέρω πρώτο. Τι θα με περιμένετε. Μπράβο. Τι θα μου γίνεται.
0: Λιτώνεις πολύ χρόνο. Λέει αφού μαθαίνεις τι ακριβώς περιμένουν από εσένα πέρα από τα τυπικά που γράφει η αγγελία.
1: Job description.
0: Νούμερο 2. Πώς θα περιγράφατε την κουλτούρα της εταιρείας στην καθημερινότητά της?
1: Βάναυση. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, δεν έχουμε τέτοια.
0: Το site των εταιρεών γράφει πάντα λένε τα καλύτερα, αλλά αν θέλει να μάθει λέει την αλήθεια, θα σου πούν την αλήθεια μόνο τώρα.
1: Σιγά μου σου πούν την αλήθεια, παιδί μου.
0: Πώς μετριέται η εργασιακή επίδοση εδώ?
1: Ανάλογα το πόσο καλά γλύφεις.
0: Ναι. Η ερώτηση δείχνει αυτοπεποίθηση, λέει και επαγγελματισμό. Αν σου δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση, ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με οργανωμένο εργοδότη. Αν αρχίσουν τις ασάφειες.
1: Σούξου μουξου μανταλάκια. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα, η εταιρεία αυτή την περίοδο?
1: Η ηγεσία της.
0: Έτσι. Θες να τις μάθεις, δεν θες να τις μάθεις.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να πείτε λίγα παραπάνω πράγματα για την ομάδα με την οποία θα συνεργάζομαι? Σημαντικό.
1: Να ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Αλλά για ό,τι και να σου πούνε, αν δεν αποκτήσεις μόνο σου γνώμη, να ζήσεις τον άλλο, να δεις με ποιον θα κάνεις, ναι. Ό,τι και να σου πούνε, τίποτα δεν είναι.
0: Πάμε στις hot. Γιατί άδειασε η συγκεκριμένη θέση εργασίας?
1: Εγώ ψάχνω δουλειά, ψάχνω. Εσείς γιατί ψάχνετε υπάλληλο?
0: Έτσι. Σας έχει μείνει κάποια αμφιβολία για την υποψηφιότητά μου που θα θέλατε να διευκρινίσω?
1: Αυτό είναι λίγο νίντι.
0: Είναι ξέρω, λίγο λες.
1: Κάπως λίγο δεν ξέρω, με έκανε.
0: Και πας στο πια, στην τελευταία, ποια είναι τα επόμενα βήματα της διαδικασία επιλογής? Έτσι. Δες κατευθείαν αν έχεις να περιμένεις ή όχι.
1: Να ξέρεις. Θα σου ζητήσουν ακόμα 47 συνεντεύξεις. Πρέπει να περιμένεις κάποιο τηλεφώνημα. Ωραίο.

0: δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet που θα ακούσουμε όλοι μαζί σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Και σήμερα τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Μάτι.
2: Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτέμβρη, και φέρνει μαζί τις μικρές καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις και καταστάσεις που μπορεί να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Αναλυτικά για τους κρύους, οι καθυστερήσεις ίσως αναγκάσουν να βρείτε και εναλλακτικούς τρόπους για να κάνετε τα πράγματα έτσι όπως θέλετε. Τα βράκια, κάποιοι τομείς της ζωής σας ενθαρρύνουν να αφήσετε τα πράγματα να κυλήσουν λίγο πιο ελεύθερα. Για τα διδυμάκια, έχετε μεγαλύτερη ανάγκη για ουσιαστικές φιλίες και πραγματικές συνδέσεις με τους ανθρώπους γύρω σας. Καρκινάκια, στον τομέα λέει του επαγγέλματος, της εργασίας, οι στόχοι λίγο αυξάνονται, οι ευθύνες αυξάνονται και νιώθετε έτσι ένα κοινωνικό βάρος πάνω στις πλάτες σας. Για το Λέοντα, για λίγο μπορεί να σας φανεί ότι τα αρνητικά υπερτερούν των θετικών για σήμερα. Παρθενάκια, τα οικονομικά ή συναισθηματικά εμπόδια και οι προκλήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε σημαντικές σας ανάγκες. Ζυγή, μια μικρή αλλά ίσως άβολη αλήθεια μπορεί να έρθει στην επιφάνεια για σήμερα, να είστε έτοιμοι. Για τους Σκορπιούς, μπορεί να νιώσετε εξαντλημένοι ή έτσι μια επιβάρυνση από πρόσφατα προβλήματα που τρέχουν στο μυαλό σας. Τοξοτάκια, οι σχέσεις μπορεί να αποκτήσουν ένα πιο σοβαρό τόνο σήμερα και να δυσκολευτείτε να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις. Εγώ και ρε, οι ευθύνες μπορεί να σας φαίνονται πιο βαριές ή να έρθετε αντιμέτωποι με μια απογοητευτική απόρριψη. Υδροχοάκια, χρειάζεται να προσέξετε τι λέτε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το λέτε, γιατί μια μικρή διαφωνία μπορεί να πάρει άλλες διαστάσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, ένα εμπόδιο ή μια παρεξήγηση που μπορεί να προκύψει θα σας κάνει να νιώσετε λίγο απογοητευμένους και να εκνευριστείτε με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα αυτά που σκέφτεστε.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410-83922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
10: On Air Media Group.
11: On Air Media Group. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
12: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
12: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
12: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ, σημειώστε Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Warren στο υπέροχο Ordinary εδώ στο 96,8 Velvet. Και εντάξει, το είχαμε πει νομίζω και προχθές ότι δεν είναι συνηθισμένη κατάσταση στο The Voice
1: για το
0: ποιος θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά σημερινά δημοσιεύματα φέρνουν ότι πολύ κοντά στο να κάνει συμφωνία με το σταθμό και με την παραγωγή, μάλλον πιο συγκεκριμένα, είναι η Πάολα.
1: Κάνει αυτή η ψυχή.
0: Και ξέρεις τι, είναι λέει, καλή επιλογή, γιατί συνδεόταν με πολύχρονη σχέση φιλίας με τον Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ στενή φίλη.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι σε πολύ καλές συζητήσεις και μπορεί να ευδοκιμήσει λέει συνεργασία.
1: Άντε με το καλό.
0: Να δούμε.

0: Σύγκροτη Ματάρα Κούλα Δεγκάν στην τραγουδάρα Φρέσε εδώ στο πρωινό Βελβετή Παρασκευή.
1: Λοιπόν, σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση δεν είναι για να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1, η επικοινωνία καταραίει. Εντάξει, είναι και το οξυγόνο μια σχέση η επικοινωνία. Για άμα δεν επικοινωνείτε και γενικά με τους ανθρώπους γύρω σας, τι κάνουμε.
0: Όπου όταν βλέπω αυτή. Ξέρεις, θα μου επιτρέψει όταν βλέπω ζευγάρι να κάθονται να πίνουν
1: καφέ. Σε ραντεβού.
0: Και ποιο ραντεβού. Ο ένας είναι στην Ανδρέα, στη Δύση.
1: Για ώρες. Κινητά.
0: Ναι,
1: αντί να σας φαίνει πιο κοντά, οι συζητήσεις καταλήγουν σε συνεχείς καυγάδες ή ακόμα χειρότερο από τον καυγά, τη σιωπή. Γιατί ναι, οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.
0: Ναι.
1: Νούμερο 2. Είστε πολύ πιο χαρούμενοι και άνετοι όταν είστε χώρια. Okay, υγεία ο καθένας να έχει το χρόνο, αλλά όχι να ανυπομονείτε κιόλας να έχετε το χρόνο σας γιατί δεν αντέχετε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Στον αντίποδα έχουμε την υπερβολική εξάρτηση. Είχαμε μια ωραία συζήτηση πριν για το ρήμα χρειάζομαι. Η αλληλοϊποστήριξη. Και η στήριξη είναι όμορφη. Αλλά όταν είσαι δυσλειτουργικός, ας πούμε, δεν έχεις. Μου λείπει. Πανελλήνος μου. Το γλαφάκι μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Δεν θα βγω γιατί ο Γιώργος δεν έδει και θα καθίσουμε μέσα και θα. Έχουμε να σε δούμε 62 χρόνια. Δεν μπορώ. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
0: Δηλαδή, πολύ.
1: Ναι, να θες τον άλλον, αλλά όχι να μην μπορείς χωρίς τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν αντέχετε μαζί τις δύσκολες στιγμές, εξού και το λάθος της σιωπής.
0: Ναι,
1: αντί
0: σωστά.
1: Να τις αντιμετωπίζετε και να τις φέρνετε εις πέρα στις δύσκολες στιγμές, λέτε μόκο, κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, θα το περάσουμε.
0: Παιδιά, μην τα βάζετε κάτω το χαλί, γιατί κάποια στιγμή το χαλί πρέπει να το σηκώσετε.
1: Τίποτα,
0: βέβαια.
1: Δεν θα μπορείτε να περπατήσετε. Δεν μοιράζεστε κοινές αξίες. Ο ένας κοιτάει από εδώ, θέλω αυτό, εκείνο το άλλο. Η άλλη σουσουράδα κοιτάει από εκεί.
0: Ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά.
1: Και δεν είστε ευτυχισμένοι. Τώρα θα μου πεις, Αναστασία, τι μπούρδα θυμοσοφική είναι αυτή που μας λες. Και θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα για να καταλάβεις αν είσαι ευτυχισμένος στη σχέση σου.
0: Ναι.
1: Άμα ντρέπεσαι να πεις περιστατικά τη σχέση σου στις παρές σου. Δεν είσαι ευτυχισμένος. Άμα πιάνεις τον εαυτό σου να. Καταλάβετε περίπου τι εννοώ.
0: Άμα
1: πιάνεις τον εαυτό σου να κρύβεις πράγματα και να λες, να σου λέει, ας πούμε, φίλους, τι γίνεται με τον Βασίλη, ξέρω εγώ, όλα καλά. Εντάξει, ναι, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Και να πιάνεις λίγο να ρετουσάρεις, να φιλτράρεις αυτά που λες.
0: Να λες μέσα να το πω, να μην το πω.
1: Να μην το, τώρα θα τον κρίνουν, άστο να μην το πω, γιατί εγώ δεν ξέρω και αυτό και. Ναι, δεν είσαι.
0: Δεν είσαι.
1: Φύγε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μία συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε πανέτοιμοι και στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στο Γιάννη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τον Αποστόλη, τη Ζωή, την Παρασκευή, τον Παναγιώτη και τη Σοφία.
0: 8 καταστήματα, κοσμήματα, λαβή σίγουρα ένα κοντά σας και εμείς δίνουμε όπως κάθε μέρα.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.
14: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
15: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
14: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
15: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
14: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
15: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Σακύρα, whenever, wherever, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνατε, εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 96,8 Velvet. Και το Σάββατο, αύριο 19 του Σεπτέμβρη, τα Mosaic Store συμμετέχουν στην τέταρτη λευκή νύχτα στην πλατεία Ευόσμου και το κατάστημα στην 28 Οκτωβρίου 16 μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα με μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα.
1: Παιδιά, χαμός θα γίνει από σχολικά είδη γραφείου και διακόσμησης μέχρι gadgets, lifestyle, kids και beauty, γιατί στα αγαπημένα μας Mosaic Stores δεν θα βρούμε μόνο σχολικά, είναι σωστά. Πολυκαταστήματα που έχουν πραγματικά τα πάντα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και Mosaic Stores.
0: Ακούς μουσική στο αυτοκίνητο, οι πάντες. Δεν νομίζω yes. κάποιος να μην ακούει. Υπάρχουν όμως τραγούδια που απαγορεύουν ειδικοί και δεν το λένε έτσι τυχαία, αλλά κάναν ολόκληρη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με εκτενή ανάλυση, λέει, σε τις δημοφιλέστερες playlists που υπήρχαν για οδήγηση, εννοείται στο Spotify.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, επιλέχθηκαν 50 από τα δημοφιλέστερα τραγούδια και συγκρίθηκαν μεταξύ τους ως προς το ρυθμό τους, δηλαδή το BPM που λέμε.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μουσική με τέμπο άνω των 120 παλμών μπορεί να οδηγήσει τους οδηγούς σε υψηλότερες ταχύτητες, να μειώσει την ικανότητά τους να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να αυξήσει τα λάθη κατά την οδήγηση.
1: Τους παρασέρνει.
0: Τους παρασέρνει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στα τραγούδια. Νούμερο 1. Shape of You, Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran μου δημιουργεί εμένα πάνω από 120 παλμούς.
0: 192 έχει, λέει.
1: Τι λες μου.
0: Έτσι λέει.
1: Αποκλείεται.
0: Το ιδιαίτερο δημοφιλές τραγούδι, λέει, βγήκε πρώτο στη λίστα.
1: Καλά τώρα έτσι και αλλιώς ο Ed γενικά και τα τραγούδια του περνάνε σε μαύρη.
0: Ναι.
1: Έχουν έναν μικρό αποκλεισμό,
0: τον
1: έτσι, ηθικό.
0: Τον έχουνε. Νούμερο 2. Wonderwall των Oasis.
1: Αυτό 100... είναι στα παραπάνω από 120.
0: 173 BPM, λέει.
1: Έλα Χριστέ, ναι. Και Παναγιά.
0: Νούμερο 3, το Stay των από Kid Lordi και Justin Bieber στα 169.
1: Ναι, στο, ναι.
0: Την πρώτη πετάδα συμπληρώνουν Rebel Yell του Billy Idol.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Και το One Way or Another των Blondie. Τα παίζουμε όλα, να ξέρεις.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα αυτά να έχουν απαγορευτεί?
0: Απαγορευτεί, λέει. Συσσαγωγικά.
1: Ναι, εντάξει, δεν είπα να μας κόψουν κλίση, αλλά είναι, ναι, πάνω από 120 BPM τέτοια.
0: Ναι, ναι. Α, περίμενε, έχει και άλλο τώρα. Στην έκτη θέση το Happy του Pharrell Williams.
1: Αυτό όντως είναι ξεσηκωτικό. Είναι, το περνάω, ναι, στο stop. Δεν σταματάς άμα ακούς Pharrell Williams. Απαναγιά.
0: Αυτά,
1: μου.
0: Τι να πω.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: The Wicked, Blind Delight, στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, πράγματα που κάνουν οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τους προσβάλλουν.
0: Oh, oh.
1: Αυτό τώρα, παιδιά, είναι very thin nice.
0: Είναι.
1: Είναι περίεργο τερατόρι.
0: Πολύ light είναι, λες.
1: Ναι, δηλαδή στο νούμερο 1. Κάνουν μία παύση 10 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα.
1: Οκ, okay, κερδίζεις χρόνο. Αλλά αναλόγως τώρα τι θα κάνεις μετά. Αν είναι να κάνω παύση 10 δευτερόλεπτα για να του πω αυτό που είπες με πέρασε το συναισθηματικό μου όριο και δείχνει ότι εσύ είσαι ένας τηγανοκέφαλος.
0: Κάνεις παύση για να πάρεις φόρα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά, λέει, για να σε εμποδίσουν από το να ξεστομίσεις κουβέντες που μάλλον θα μετανιώσεις.
0: Δεν είναι αρκετά.
1: Καθόλου δεν τις μετανιώνω. Στο νούμερο 2 περιγράφουν γρήγορα, δηλαδή με το που υποθεί η προσβολή, περιγράφουν τη συμπεριφορά με μία μόνο πρόταση.
0: Oh.
1: Για παράδειγμα, με διέκοψε ενώ μιλούσα. Αυτό το αστείο ακούστηκε προσβλητικό. Άλλαξε το πρόγραμμα χωρίς να με ενημερώσεις. Δηλαδή, πάρτο. Μη μου λες μετά, ναι, αλλά γιατί αυτό. Να, γι' αυτό. Γιατί έκανες αυτό. Στο νούμερο 3. Κάνουν μία ξεκάθαρη ερώτηση. Μετά την περιγραφή της συμπεριφοράς, μόνο και μία ερώτηση μπορεί να αλλάξει όλη τη δυναμική της συζήτησης. Τι εννοούσες με αυτό που είπες? Θέλεις να ακούσεις πώς ακούστηκε αυτό που είπες? Μπορούμε να επιβραδύνουμε για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου? Σιγά μην τον ρωτήσω αν μπορεί να επιβραδύνει για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Θέλεις να φας ένα μπουκέτο?
1: Ναι, ένα το πω εγώ. Μπουκέτο στο μεσόφρυδο για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρησιμοποιούν μια απλή και σταθερή οριοθέτηση. Είμαι διαθέσιμος για μια συζήτηση, αλλά με σεβασμό.
0: Δεν θέλω.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα συνεχίσουμε όταν μπορέσουμε να μιλήσουμε ήρεμα. Παιδιά, να σας πω κάτι, αυτά είναι πολύ ωραία. Αναλόγως την προσβολή.
0: Σωστό.
1: Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σωστό.
1: Και κλείνει με το 5ο, διατηρούν σταθερό τον τόνο της φωνής τους. Τι λες, γλυκούλα μου? Ποια το έγραψε αυτό? Τι λες, γλυκούλα μου? Θα με προσβάλεις, Πινελόπη? Τι ωραίο κορίτσι που είσαι. Πινελόπη, θα μας προσβάλλουν και θα διατηρήσουμε ήρεμο τον τόνο της φωνής μας.
0: Όχι.
1: Και σιγά την εξυπνά, δεν είμαι και τόσο έξυπνη. Θα φωνάξω. Γιατί λέει τι κάνουν οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Θα φωνάξω, θα ουριάξω.
0: Ράτε από εδώ τώρα.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Διαφημίσεις.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: δικά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
11: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
11: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
11: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού. Είναι πραγματικά αμέτρητες για τσάντες για όλες τις ηλικίες. Τετράδες απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
12: Και το καλύτερο όλων είναι ότι όλα αυτά τα συγκλονιστικά θα τα βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γι' αυτό αγαπάμε και επιλέγουμε Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Νέλη Φουρτάτο, Say It Right. Μια Νέλη Φουρτάτο, παράδειγμα προς μίμηση, θα το πω για την εποχή μας, για τις γυναικάρες. Είναι γυναικάρα.
1: Είναι συγκλονιστική φωνάρα.
0: Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που θα προλογίσω, μάλλον θα πω θέμα το οποίο θα το συνεχίσω και Δευτέρα και Τρίτη, μπορεί και Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Είναι, έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί. Και εντάξει, είναι άπειρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
1: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
0: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι
0: για
1: unisex?
0: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Δεν είμαι ο τύπος της σχέσης.
1: Δεν θέλω σχέση με σένα.
0: Τι εννοεί, δεν τρέφω συναισθήματα για σένα.
1: Ναι, δεν θέλω σχέση με σένα.
0: Θέλω να μείνουμε φίλοι. Μη μου πνίγεις κουλάκι. Όχι, παιδί μου.
1: Δεν σε θέλει, δεν σε γουστάρει.
0: Σε βλέπω καθαρά φιλικά και όχι ερωτικά.
1: Ναι.
0: Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
1: Θα εξαφανιστώ, να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
0: Έχω πάθει πλάκα.
1: Πας καλά. 33 χρόνια.
0: Και κλείνω. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
1: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
1: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
0: Μπράβο.
1: Μόνο
0: μπράβο.
1: Αυτά.
0: Είναι να συνεχίσω.
1: Έχουμε ακόμα λίγο, ναι.
0: Τι θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Εδώ είναι παγίδα η ερώτηση. Κατάλαβες γιατί.
1: Βγαίνουμε ήδη και μου το ρωτάει.
0: Μπράβο, βγαίνει ήδη και στο ρωτάει. Πρώτον, θέλει να μάθει τα σχέδιά σου.
1: Ναι.
0: Ή για να εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Κάτσε.
1: Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο? Δεν έχω κανονίσει κάτι. Α, ωραία. Και δεν σου λέει τίποτα. Ναι.
0: Έχεις πανέμορφο πρόσωπο.
1: Τι, αυτό δεν είναι ωραίο?
0: Άκου να δεις τι εννοεί. Προσπαθώ να κερδίσω πόντους ή στέλνω το ίδιο σε άλλες τρεις στο Tinder.
1: Ναι. Γιατί αν γυρίσεις. Α, είμαι και στο Tinder. Μπράβο μου. Ναι. Γιατί αν γυρίσεις, τι να γυρίσεις και σου. Τι βιζόρις είναι αυτές, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Είναι λίγο άκομψο.
0: Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
1: Αυτό Έλα. Είναι παγίδα, θα σου πω, γιατί και εμένα μου αρέσουν. Βασικά, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες που αισθάνονται όμορφα με τους αυτούς τους.
0: Okay.
1: Άμα θέλω να φορέσω μακιγιάζ, θα φορέσω. Άμα δεν θέλω να φορέσω, δεν θα φορέσω. Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
0: Τι εννοεί, μη γεμίσει το

0: πουκάμισό μου με κραγιόν.
1: Ναι! Mm-hmm. Άρε τσούτσα.
0: Και κλείνω. Ναι. Κλείνω. Η πρώην μου ήταν τρελή.
1: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ε?
0: Τι είναι?
1: Ότι εγώ την τρέλανα.
0: Ναι, αυτό
1: καμία
0: είναι. Εγώ την έκανα έτσι γιατί δεν τη έδινε αυτό που χρειαζόταν.
1: Ναι.
0: Τι αυτό εννοεί.
1: Για πάρε λίγο την πρώην ένα τηλέφωνο να δούμε. Ή μη συμφωνήσετε κατευθείαν με αυτή. Ε, καημενούλη μου, τι έχει περάσει. Δώστε του λίγο χρόνο να σα αποδείξει και να σα δείξει με συνέπεια για ποιο λόγο τρελάθηκε η πρώην.
0: Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί πραγματικά το τι εννοεί το έχει πει. Τα έχει πει όλα μέσα.
1: Πάρε τυχαίω αυτό.
0: Έχει πάρει. Έχει πάρει.
1: Τι είμαστε.
0: Έτσι.

0: Με Robbie Williams και Angel θα σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που ήσταν στην τροφιά μας εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Το υπολογιστής δεν θέλει να κλείσει. Θα τον αφήσω να τον κλείσει χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Μάλιστα. Ξεματιάχτε κάποιος. Κάποιος να ξεματιάσει, παρακαλώ.
0: Να κλείσουμε εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Ανανεώνουμε ραντεβού το πρωί της Δευτέρας στις 7.
1: Εσείς μέχρι τις 7 να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και τον Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Ήρθα λοιπόν και εγώ στο πρωινό της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Τι ωραίος καιρός, τι ωραία δροσούλα που έχουμε. Φθινόπωρο, αλλά και με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω σε λίγο τα νέα σας. Θα μαζέψω κι εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με πολύ αγαπημένη Μπελίντα Καρλάιλ και Λαλούνα.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Te lo dije bien.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infame.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
7: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
6: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
7: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
6: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
7: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακούτε Velvet στους 98,4. Hit the beat and take it to the first level.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μπάμπα, Ρίτα Ρεγιού του Νέου στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Πινελόπη Δαμιανίδου πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής με πάρα πολύ ωραίο καιρό στην πόλη και ακόμα πιο ωραίο Σαββατοκύριακο που προβλέπεται να έρχεται. Οπότε εγώ σας περιμένω στο Viber να μου πείτε τα σχέδιά σας και για απόψε το βράδυ και για Σαββατοκύριακο, τι έχετε κανονισμένο στο 6931 968 968. Boy meets girl αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε με τους Coldplay.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το

0: hate myself for loving you στο 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά από τις 5. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για αύριο, Σάββατο 19 του Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival. Λοιπόν, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης έρχεται ο FY Live και εντελώς δωρεάν, παρακαλώ. Ο FY λοιπόν ανεβαίνει στη σκηνή για ένα πολύ δυνατό live με τις μεγάλες του επιτυχίες σε ένα φεστιβάλ που θα τα έχει όλα μα όλα από τις 10 το πρωί. Μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμούς και πολλές εκπλήξεις, και μαζί Γκανζάρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Θωμάς, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς, ενώ το DJ set και την παρουσίαση αναλαμβάνουν η παραγωγή του Ζου 90,8. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και για όλους, οπότε να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Παναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουλώσεις.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και πες. Κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη

0: Σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin στο 96,8 Velvet στα 55 μετά από τις 5. Σήμερα λοιπόν 18 του Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου που μου αρέσουν πάρα πολύ τα e-books γιατί μπορούν να στα διαβάζουν κιόλας, δηλαδή να έχεις κάποιον να το διαβάζει για σένα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού και επίσης γιορτάζουν η Αριάδνη, ο Ρωμήλος, Κυρομιλία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, να χαίρεστε τα ονόματά σας και εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μας μέρος.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
11: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
14: Η καλύτερη σου.
16: Καλή Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
17: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
16: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
17: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
16: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
17: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
18: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
19: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
18: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
19: Αρκεί, αρκεί.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
22: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
23: On Air Media Group.
22: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

με χαλαρώνει αυτό το κομμάτι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το Summer Wine στο 96,8 Velvet. Αυτά τα καλοκαιρινά κρασάκια είναι που θα μου λείψουν από το καλοκαίρι. Να το απολαύσουμε όσο προλαβαίνουμε και έχει καλό καιρό. Όπως λέει και η Έλενα, φεύγουμε Χαλκιδική Πινελόπη. Πραγματικά σας το λέω, μην το γελάτε καθόλου. Κάθε Παρασκευή που φεύγω έτσι από την εκπομπή μετά, έχει πολλή κίνηση προς Χαλκιδική. Δεν ξέρω, είναι ακόμη ο καιρός πάρα πολύ καλός. Εντάξει, το βραδάκι βγάζει μια δροσούλα, αλλά τα πρωινά και μεσημεράκι για μπάνιο στη θάλασσα είναι ό,τι καλύτερο. Μπράβο, όχι να πάτε και να περάσετε τέλεια. Να μου πείτε στο Viber τι θα κάνετε Σαββατοκύριακο στο 6931-968-968 και φύγαμε για όπους. Live is life. Αμέσως τώρα.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία. Και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: baby, I love your way, Big Mountain, στο 96,8 Velvet. Πόσο καλό λέει για την υγεία μας είναι να σηκωνόμαστε κάθε μία ώρα για 5 λεπτάκια. Το πρώτο λέει που αλλάζει είναι η κυκλοφορία του αίματος. Εννοούμε όταν καθόμαστε και κάνουμε καθιστική δουλειά, έτσι. Παράλληλα, λέει, τα μικρά διαλύματα κίνησης μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα μετά από γεύματα. Και υπάρχει επίσης και το μυοσκελετικό όφελος. Λέει 5 λεπτά όρθια στάσης, περπατήματος ή ήπιων διατάσεων βοηθούν να ξεκουραστούν οι μέση, ο αφιένας, αλλά και οι ώμοι που επιβαρύνονται όσο καθόμαστε. Και γενικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα 5 λεπτά θα είναι, 10 λεπτά θα είναι, δεν ξέρω, όσο θέλει ο καθένας και όσο αντέχει, όσο προλαβαίνει. Αλλά γενικά το να σηκωνόμαστε είναι πολύ καλό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
4: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
4: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Every time στο 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα εναλλακτικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για ψωμί, λέει, για να φτιάξετε toast, και το έχω δει και για μπέργκερ αντίστοιχα. Η πρώτη, λέει, είναι toast με γλυκοπατάτα. Ωραίο μου ακούγεται. Toast με ψωμί από κουνουπίδι. Εντάξει, τώρα μπορεί να γελάμε λίγο, αλλά μπορεί και να είναι ωραίο τελικά, δεν ξέρω. Toast με κολοκύθι και τυρί, λέει, αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Toast με ομελέτα αντί για ψωμί, αυτό μου ακούγεται καλό. Toast με μελιτζάνα επίσης. Με μανιτάρια πορτομπέλο, και αυτό φαίνεται πολύ δυνατό. Toast με φέτες ντομάτας, επίσης δεν μου αρέσει. Και πιπεριά κομμένη στη μέση, λέει, ούτε αυτό, καλύτερα να φας γεμιστά. Αλλά αυτό είναι, παίζει πάρα πολύ. Τα φύλλα μαρουλιού αντί για ψωμί, τριγύρω δηλαδή από το toast. Και τέλος, λέει, βαρκάκια αγκουριού, δηλαδή πάνω στο αγκουράκι να βάλεις τα υλικά του toast και να το φας. Εντάξει, κάποια από αυτά μπορεί και να είναι νόστιμα, δεν ξέρω. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα.
14: Θέλεις να σε ακούσουν
15: και να την ακούσουν
14: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
15: Παίξε σε εμάς.
14: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
15: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
16: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
17: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
16: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
17: Αρκεί, αρκεί.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
19: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
20: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
20: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
21: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
22: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
21: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
22: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
21: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
22: Γιατί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Stepping Stone και Duffy στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ πράγματα, λέει, που κάνουν οι άνθρωποι κανονικά όταν τους προσβάλλουν. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, λέει. Το πρώτο είναι να κάνουμε μία παύση 10 δευτερολέπτων πριν απαντήσουμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ. Προσπαθώ χρόνια να το καταφέρω. Περιγράφουν τη συμπεριφορά με μία μόνο πρόταση. Δηλαδή, με διέκοψες ενώ μιλούσα, για παράδειγμα. Κάνουν μία ξεκάθαρη ερώτηση. Ας πούμε, τι εννοούσες με αυτό που είπες. Χρησιμοποιούν μία απλή σταθερή οριοθέτηση, διατηρούν σταθερό τον τόνο της φωνής τους, επιλέγουν τη σωστή στιγμή για να απαντήσουν. Είναι αυτό που λέγαμε, περιμένεις 10 δευτερόλεπτα και μετά απαντάς, ή τέλος πάντων σκέφτεσαι την απαντήσεις. Προστατεύουν τη φήμη τους χωρίς θεατρινισμούς, αποχωρούν καθαρά όταν ο σεβασμός εκμυδενίζεται και γενικά κάνουν εύκολο και γρήγορο reset. Δηλαδή το αφήνουν να περάσει και τώρα θα καθόμαστε, ασχολούμαστε με χαζομάρες. Κάπως έτσι είναι το σωστό, νομίζω κι εγώ. Baby Jane αμέσως τώρα, σε λίγο Kelly Family, αμέσως πιο μετά The Fray, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Everything But The Girl και το Missing στον 96,8 Velvet. Κάπου, μάλλον η κοπέλα που μου κάνει τα νύχια έτσι πριν τις προάλλες μου είπε ότι το μήλο κάνει πάρα πολύ καλό στα νύχια. Και είχα ξεχάσει να σας το πω και τώρα το σκεφτόμουν γιατί γκούγκλαρα κιόλας να το δω και πραγματικά το γράφουν. Αυτό που λένε ότι ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Ισχύει πάρα πολύ, λέει, και ισχύει πάρα πολύ για την υγεία των νυχιών, ότι προσφέρει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση και γενικότερα τα κάνει από, αν είναι έτσι κάπως πιο μαλακά, τα κάνει αρκετά σκληρά και υγιεινή. Και πολύ έτσι υγιή. Πράγμα που δεν ήξερα, οπότε να ξέρετε γενικότερα ότι το μήλο είναι πάρα πολύ καλό και εγώ δεν τρώω πάρα πολύ, οπότε καλύτερα να το εντάξουμε στη διατροφή μας. Kim Wilde και Simply Red σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι!
2: Ζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά. Ιατρών, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Υπήρχε καλύτερος τρόπος να κλείσουμε για Παρασκευή βράδυ, δεν νομίζω. Last night a DJ saved my life στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, να περάσετε μοναδικά, φανταστικά, υπέροχα, να κάνετε βουτιές στη θάλασσα γιατί θα έχει καλό καιρό από τη είδα. Και τα ξαναλέμε Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance.

0: Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
7: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
6: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
7: Αρκεί, αρκεί.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
9: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
6: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
5: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
6: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 98,4 Velvet. Ακούτε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Radio.
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο